Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες, κάθε μέρα, διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλέγεις.

ξέχασε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Καμπαρέ.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαθά.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτη της καρδιάς στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σκουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάσουν

Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά! Ωχ, ωχ, ωχ! Χα, χα, χα!

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με τον σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Tracing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mi Capa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ Mika 2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το Mika 2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Childish Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδο-αμερικάνικη μουσική μπάντα, που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Childish Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know, που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον

Al Cooper μαζί με τον Σατζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σατζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρου του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: on that sucker. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent, που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free, που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κυμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Both, Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ηχογραφήσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Mahavish New Orchestra και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Kremble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλεϊ στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες, κάθε μέρα, διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

0: ηχοτροπία, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεοδόλου.
1: Μπράβο στα παιδιά μου! Ακρογιαλιές, ονειρεύτες, νοσταλγό, πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

Τα εχοτρόπια φοράν το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας ταξιδεύουν όλο το καλοκαίρι με μουσικές και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Τα εχθροτροπία φοράν το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας ταξιδεύουν όλο το καλοκαίρι με μουσικές και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, ελπίζω να ακούγομαι καλά γιατί είχα ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, γι' αυτό και καθυστέρησα κανένα λεπτό, όχι και πάρα πολύ. Δευτέρα σήμερα, ξεκίνημα καινούργιας εβδομάδας, μια εβδομάδα που θα καταλήξει στην έναρξη της σχολικής περίοδου, που σημαίνει ότι έχουν αραιώσει οι τουρίστες εδώ και οι παραθεριστές, αλλά εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι Βραχατίου απολαμβάνουμε ένα καλοκαίρι που κρατάει ακόμα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση μέχρι τις 10 μαζί.

Η ζωή λοιπόν συνεχίζεται με ομπλαντή ομπλατά και με δηλώσεις και ταξίματα, έρχονται και εκλογές, υποσχέσεις, διανομή χαρτζηλικιού στον κόσμο, μπας και τσιμπήσι. Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησα με Γιούσου Εντούρ και τη διασκευή του στον ομπλαντή ομπλαντά των Beatles. Ο Γιούσου Εντούρ από τη Σενεγάλη, η Ζαπ Μάμα που έρχονται τώρα, είναι από το σημερινό Κονγκό πρώην Ζαΐρ και το κομμάτι έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη. Το έπαιξα την προηγούμενη εβδομάδα σε άλλη βερσιόν, είναι το Aiko Aiko, ένα τραγούδι που ακούγονταν και στο Mission Impossible το 2.

Σήμερα έχω αρκετές μουσικές από τη Μάμα Αφρικά. Έτσι για τη συνέχεια θα πάμε σε ένα 12 μελές συγκρότημα Afrobeat με μοζαμβικανές και πορτογαλικές ρίζες, το οποίο δημιουργήθηκε στη Λισαβόνα, λέγονται Κασίκ 97, επηρεασμένο βεβαίως από Φελακούτη, Τόνι Άλεν και άλλους σπουδαίους. Μηνύματα και σκητικά στο live chat, εδώ είμαστε ζωντανά και σήμερα.

Απίθανη αφρικάνικη μουσική, έτσι κι αλλιώς από την Αφρική έχει έρθει το blues και έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι η αλήθεια, η αφρικάνικη μουσική. Πρόσφατα άκουγα pop αφρικάνικη μουσική του σήμερα και έπαθα πλάκα. Προσεχώς θα ετοιμάσω κάποια εκπομπή να καταλάβετε κι εσείς τι εννοώ. Πάμε τώρα σε μια καλλιτέχνηδα από το Μπουρούντι, γεννημένη το 59, την Κάτζα Νίν. Εδώ διασκευάζει ένα πασίγνωστο τραγούδι του Στίβι Γόντερ σε γλώσσα Σουαχίλι.

Θα μείνουμε και για τη συνέχεια στην Αφρική. Μην σας πω ότι θα την πάμε την εκπομπή έτσι σήμερα και ελπίζω αυτό να μην σας διώξει από την ακρόαση. Λοιπόν, πάμε Νότια Αφρική να ακούσουμε την ώρα Σιμάνγκ, μια γνωστή καλλιτέχνηδα στη χώρα της και όχι μόνο. Ένα τραγούδι που συνδυάζει νοτιοαφρικάνικο ρυθμό και ραπ.

Επόμενη στάση είναι Μαυριτανία, παρακαλώ. Όταν ακούμε το όνομα Τουρέ, σκεφτόμαστε συνήθως κάποιον ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν και πολλοί άλλωστε. Ο Ντάμπι Τουρέ όμως είναι μουσικός, γεννήθηκε στη Μαυριτανία και αργότερα βρέθηκε στο Παρίσι. Ακούμε κάτι από την πρώτη του δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε στην Real World, την δισκογραφική εταιρεία του Peter Gabriel, από την οποία εξεπίδησαν πολλοί καλλιτέχνες της παγκόσμιας, της world μουσικής.

επόμενη στάση ένα νησί στον Ινδικό ωκεανό, το οποίο λέγεται Ρεϊνιόν. Από εκεί μας έρχεται η Κριστίν Σάλεμ και το είδος της μουσικής που κάνει είναι παραδοσική μουσική αυτού του νησιού που λέγεται Μαλόγια. Δεν την ήξερα, τυχαία την ανακάλυψα, έχει πολύ ενδιαφέρον ο ήχος. Ακούστε κι εσείς.

Το έχω κάνει λίγο δύσκολο σήμερα γιατί τα τραγούδια και οι καλλιτέχνες είναι άγνωστοι, αλλά από την άλλη είναι εύκολο να αφαιθείς σε αυτούς τους ρυθμούς και σε αυτές τις μελωδίες. Πάμε τώρα Ζιμπάμπουε να ακούσουμε την Τσιγουονίσο.

σκηνή Σαπούνι και Δισκάκια, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, και αυτή τη σεζόν να είμαστε καλά, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird που σιγά σιγά μεγαλώνει, καινούργοι παραγωγοί σιγά σιγά θα μπουν στο πρόγραμμα. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια, τις επόμενες μέρες. Φεύγουμε από την Αφρική για λίγο, θα ξανάρθουμε. Να πάμε Ρίο Ντε Τζανέιρο, παρακαλώ, να ακούσουμε την Φλάβια Κοέλιο. Να ακούσουμε το Sunshine, ένα τραγούδι που την ανέδειξε στη Γαλλία και όχι μόνο. Sunshine λέγεται το τραγούδι. Από Λιακάδα, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε.

Αν δεν έχω κάνει λάθος, σήμερα ξεκινά για τη χειμερινή σεζόν και ο Τάκης ο Καραμάνης αμέσως μετά. Οπότε όσοι και όσες είστε εδώ, μην φύγετε. Έρχονται ωραία πραγματάκια. Φεύγουμε από τη Βραζιλία, ξαναπηγαίνουμε στην Αφρική και μάλιστα στο Κάπο Βέρτε. Να ακούσουμε μια καλλιτέχνηδα που λέγεται Μο Καλάμιτι. Αυτό είναι καλλιτεχνικό όνομα, το κανονικό είναι Μόνικα Ταβάρες. Και αυτή μεγαλωμένη στη Γαλλία, όπου έκανε και καριέρα μου.

Η σημερινή εκπομπή είναι λίγο μάθημα γεωγραφίας. Θα μείνουμε στην Αφρική. Έρχεται μια τεράστια καλλιτέχνη, η Αντζελίκ Κιτζο, η οποία είναι από το Μπενίν, από τις σημαντικότερες αφρικάνες τραγουδίστρες. Εδώ διασκευάζει, παρακαλώ, Talking Heads. Και το αποτέλεσμα είναι υπέροχο.

Βλέποντας τη λίστα και το ότι έχω ακόμα 3 με 4 κομμάτια να παίξω, τελικά όλη η εκπομπή πλην ενός τραγουδιού έχει να κάνει με Αφρικάνους καλλιτέχνες. Η επόμενη είναι η Άσα από την Νιγηρία και αυτή γεννημένη στο Παρίσι, αλλά μεγάλωσε στην Νιγηρία. Συνδυάζει soul, folk, reggae, jazz, αφρικάνικη pop κτλ. Το κομμάτι λέγεται Jailer, δηλαδή δεσμοφύλακας.

Το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή είναι διασκευή και μάλιστα πολύ ιδιαίτερη διασκευή. Το 1991 είχε βγει ένα tribute album αφιερωμένο σε τραγούδια του Leonard Cohen που λεγόταν I'm Your Fan, The Songs of Leonard Cohen. Εκεί υπήρχε και η διασκευή που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή από τον Γκόφρι Οριέμα, το περίφημο Suzanne. Ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα γενικότερα. Εντάξει, Καραμάνης έρχεται. Εμείς τα λέμε την Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Για χαρά.

Γεια σας φίλοι και φίλες, η μουσική τάξη είναι ξανά μαζί σας μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές για να περάσουμε έναν υπέροχο χειμώνα μαζί. Και το μαζί το εννοώ γιατί το πρώτο τραγούδι της σεζόν και της εκπομπής ήταν το All Together Now του Beatles. Ένα τραγούδι που λέει ότι όταν είμαστε μαζί μπορούμε όλα να τα καταφέρουμε. Και να ξέρετε ότι εμείς που είμαστε εδώ πίσω από τα deck και από τα μικρόφωνα έχουμε ανάγκη την παρέα σας. Έχουμε ανάγκη να ξέρουμε ότι ακούτε, μας ακούτε και ότι περνάτε καλά. Και αν δεν το καταλάβατε από τους Beatles, ακούστε την από την κυρία Παπουλάκου.

Όμως, πριν συνεχίσουμε την εκπομπή, θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά σε κάποιους αγαπημένους καλλιτέχνες που δεν θα είναι πλέον μαζί μας, θα τραγουδούν σε άλλα σύννεφα πολύ μακριά. Την πρώτη επιλογή είναι η Ντόλι Πάρτον, η βασίλισσα της Κάντρι, που έφυγε φέτος το καλοκαίρι στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών. Με περισσότερους από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, η Ντόλι Πάρτον ήταν από τις καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών και όχι μόνο country, μια και η ίδια έγραψε πάνω από 3.000 τραγούδια και τα τραγούδησαν άλλοι καλλιτέχνες, όπως και αυτή τραγούδησε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Θα ακούσουμε τη μεγάλη της επιτυχία, το God of Many Colors.

Τώρα, αν σας πω να φανταστείτε μια εικόνα, έναν άνθρωπο ξυρισμένο ανάμεσα σε δύο πολύ πολύ μουσάτους κυρίους, ποιο συγκρότημα θα σας έρχονταν στο μυαλό? Άντε να το κάνω γρήγορο, είναι η ZZ Top. Ο ντράμερ τους όμως δεν θα είναι πια μαζί μας, ο Frank Bread, θρυλικός ντράμερ και βασικό μέρος του ZZ Top για πάρα πολλά χρόνια, απεβίωσε στις 17 Αυγούστου του 2026 σε ηλικία 77 ετών. Προφανώς τα τραγούδια τους θα μείνουν αξέχαστα.

Μια άλλη όμως τραγουδίστρια έφυγε στις 8 Ιουνίου, συγγνώμη, στις 8 Ιουλίου, η Gaynor Sullivan, γνωστή επαγγελματικά σαν Bonnie Tyler από την Ουαλία, η οποία έγραψε τραγούδια που τα χορέψαμε σαν blues, ερωτευτήκαμε με αυτά τα τραγούδια, πονέσαμε ίσως με αυτά τα τραγούδια. Ποιος δεν ξέρει το Total Eclipse of the Heart ή το More Than a Lover ή το At Heart Age, και βέβαια τη μεγάλη της επιτυχία, το Lost in France.

Και βέβαια μέσα στο καλοκαίρι έφυγε και ένας δικός μας άνθρωπος, ο Νίκος ο Καλογερόπουλος. Στις 9 Αυγούστου, ηλικία 74 ετών, άφησε αυτό το μάτιο κόσμο μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δήλωνε μαθητής, όχι δικός μου, αλλά όλου του κόσμου. Πάμε, ρε.

Ο Νίκος ήταν μία από τις πιο αντισυμβατικές, πολυδιάστατες και αυθεντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού. Παρόλο που έγινε ευρύτερα γνωστό σαν ηθοποιός, το μάθε παιδί μου γράμματα, είχε επίσης έντονη δραστηριότητα και σαν σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Και επειδή έτυχε να είχα πάει στον περίφημο σταθμό του, αλλά τον είδα κατεστραμμένο και τον είχα γνωρίσει βέβαια, νομίζω ότι το πρέπει ένα τραγούδι ακόμα. Να σε καλά εκεί που πήγες, Νίκο. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

καλύτερο. Για πάμε λοιπόν τώρα να πούμε τα δικά μας. Πώς πέρασατε το καλοκαιράκι? Βγήκατε, πήγατε σε μπαράκια, κουνήσατε την κορμάρα σας στην παραλία, αλλά και σε ρυθμούς δισκό? Αν όχι, τελευταία ευκαιρία να το κάνετε τώρα.

Αλλά ακόμα κι αν δεν γονίσατε την κορμάρα σας, σίγουρα κάποια στιγμή θα απολαύσατε ένα καλό ποτό ξαπλωμένοι στην παραλία ή κάπου αλλού. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν να ήταν το ποτό κρασάκι. Ξέρω τι σας λέω, όπως ξέρει και η Νάνση Σινάτρα πάνω σε αυτό το θέμα.

Παρεμπιπτόντως, στη σελίδα μας κάτω δεξιά υπάρχει το chat που μπορείτε να γράψετε τα σχόλιά σας. Μπορείτε βέβαια να μας γράψετε πού περάσατε τις διακοπές. Αν και με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, πολλές οικογένειες δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές και έμειναν να κάνουν καλοκαίρι στην πόλη. Βέβαια, είχαν τον Τζο Κόκερ για να τους παρηγορήσει.

Δεν ξέρω για σας, εμένα όμως πέρασε η Ρο και ο Μπάμπης και με πήρανε και με πήγανε διακοπές. Με πήρανε ένα ωραίο ταξίδι στο Σάντα Φε.

Βέβαια όλα τα ωραία πράγματα τελειώνουν, έτσι και το καλοκαίρι τελειώνει, φεύγει, αν και στην Ελλάδα δεν κάνει ποτέ κρύο, θα σταματήσουμε τα μπάνια, γυρνάμε στις δουλειές, ξεκινούν τα σχολεία, μην το ξεχνάμε, δεν πειράζει μωρέ.

Τι να κάνουμε όμως, παιδιά, έτσι είναι. Ήταν η άνοιξη, τελείωσε, ήρθε το καλοκαίρι, τελείωσε, έρχεται το φθινόπωρο, πέφτουν τα φύλλα. Ακούστε και τον Πασχαλίδη.

0: Έτσι είναι φίλοι, ένας καινούριος κύκλος αρχίζει, ένας άλλος τελειώνει και να ξέρετε ότι ο σταθμός μας ξεκινάει τον πέμπτο του χρόνου, τον πέμπτο του κύκλου. Εγώ είμαι 3 χρόνια στο σταθμό, για μένα ξεκινάει ο 4ος. Έτσι είναι η ζωή, πάνω, κάτω, καινούρια, παλιά, ζουν, πεθαίνουν. Εμείς όμως θα είμαστε ξανά μαζί την άλλη Δευτέρα και μέχρι τότε εύχομαι να είσαστε όλοι γεροί και ευτυχισμένοι, κυρίως ευτυχισμένοι. Σας καληνυχτίζω με ένα τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού. Καλό σας βράδυ, σε μια εβδομάδα πάλι εδώ, οκ. Okay.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

cash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε